0: Ανακλάτολη.
1: Ναι, είναι και νίκη δέτη και την νοκορίνη της απόβης. Να σκα εκεί την τάνη, τα κοιτνό την κυβαλίκα και τέβα και με τα κοιτή πιτσί, τα κοιτή πατσόλη, σε την κοιπία και με τα εύτη κοιντζο, τα κοιτή κανά χωκόμε, κανά κόπμε. Το σύγχρονη να σαν νότσι νοιόλη κνίβα, μα ισάκα, μα κοιτά κανέλη, τέβα τη κοιέγωβα, άω τη κοιτήκ. Άμω τη κοιτάσοταν το τσαλτίκ, μα τη κοιτάσοτλακα, μα τη τα τόκα καμίε, ο πανότσι τσάντι νοϊ και γιορκά τη τσίντι, μα είβα να τσίντι, πανέσι.